0: Αυτό το cool. SK Life Remix. SK Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα βρατσάμες, νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάσε.
1: Αυτοπρομότσια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
3: Τι, νοσελ, α, τι ρωτήσεις.
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.